0: κρεατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια

0: για καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
2: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικείου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.

ψηλά για θα βγω στα βάθη ως περπατούνε στη στεριά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

για δε μ' αφήνει. Με δυο

0: Ακούτε η Tenor Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

Κοροϊδεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

πάντα. Δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio, η ώρα είναι 4. Your music therapy. Στον Eternal Radio, η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Να κι ο Μάη συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά μικρά και μεγάλα, είμαι η Βάσια και εδώ στο Eternal Radio κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα λέμε τα παραμύθια μας.

και ένα ρέντιο. 10 χρόνια μουσική. 10 χρόνια μουσική. Grande maestro.

Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

Ο ήλιος και ο βοριάς. Ένας μύθος του Εσώπου γραμμένος ποιητικά για σας. Μια φορά και έναν καιρό, στον καθαρό τον ουρανό, ο ήλιος μάλωνε με το βοριά. Ποιος άραγε είναι που νικά? Εγώ, φωνάζει ο βοριάς, τη θάλασσα χτυπώ και κύματα ψηλά σηκώνω. Κι εγώ ζεσταίνω τη γη, είπε ο ήλιος δυνατά. Το πείσμα τους δεν ησυχάζει, κανείς το βλέμμα δεν αλλάζει και ο ένας τον άλλο αντιμιλά με δύναμη και με θυμιά. Τότε ο βοριάς προτείνει, να ποιος καλύτερος θα γίνει. Βλέπεις εκείνον τον διαβάτη που περπατάει στο μονοπάτι? Όποιος τον γδύσει μοναχός θα είναι ο πιο δυνατός και θα γίνει νικητής τρανός. Το δέχομαι, ο ήλιος λέει, και απαλά στον ουρανό πλέει. Πρώτος αρχίζει ο βοριάς και λισομανάει μονομιάς, φυσά, σφυρίζει δυνατά, παγώνει δέντρα και βουνά. Και ο άνθρωπος, αντί να βγάλει το ρούχο που φόρει στην πλάτη, το σφίγγει πάνω στο κορμί για να γλιτώσει από την ορμή. Καπέλο, σάλι και παλτό κρατά σφιχτά για το κρύο αυτό και σκύβει.

όλο πιο πολύ να βρει μια ζεστή γωνιά στη γη. Κουράστηκε ο βοριάς πολύ, βαριά του έπεσε η οργή. «Σειρά σου τώρα», λέει στον ήλιο, «εγώ θα κάτσω στην αιώρα». Και ο ήλιος βγαίνει σιγανά, ζεσταίνει κάμπους και βουνά. Μια ηλιαχτίδα στέλνει απαλή και ζεσταίνει σιγά σιγά τη γη. Ο άνθρωπος αναστενάζει και το παλτό του βγάζει. Το σάλι μαζεύει και τυλίγει, μα το καπέλο του, παρότι του φαίνεται βαρύ κι αυτό, ας είναι, λέει, το αφήνει. Μα όσο ο ήλιος προχωρά και η κάψα γίνεται βαριά, ο άνθρωπος ψάχνει ποταμάκι να βρει δροσιά να πιει νεράκι. Και σαν βουτά μες στο νερό για να γλιτώσει τον καημό, ο ήλιος τότε γελαστός μαζεύει τις φλόγες του και γίνεται καπνός. Ο βοριάς χαμηλώνει τα φτερά και λέει λόγια ταπεινά, «Δύναμη δεν έχει ο θυμός, ούτε αγέρας φοβερός. Πιο δυνατή είναι η καρδιά που κυβερνά με καλοσύνη απαλά». Και από τότε σαν θυμώνει και άγρια θέλει να φουντώνει, θυμάται εκείνη τη στιγμή και φυσά πιο μαλακά στη γη. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε την άλλη Κυριακή εδώ στο Eternal Radio με κάτι καινούργιο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμα κανοπήγα δοζευτεί. Δε, κυρμέδιο, δε, δε, δε, αχ, κυρμέδιο, ούτεντε. Τι κεφάλα ασκεί, δισκάμω, τι τον ήθελες, το γάμο, αχ, κυρμέδιο, ούτεντε.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανό να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Ακούτε Eternal Radio.
4: Καλησπέρα σας. Τι να σας φέρουμε?
5: Θα ήθελα να μου προτείνετε κάτι ελληνικό.
4: Τι θα λέγατε για...
5: Όχι, όχι. Κάτι πιο εκλεκτό.
4: Για δοκιμάστε αυτό.
5: Όχι, είμαι τίποτα. Κάτι ελληνικό και δυνατό.
4: Τότε ξέρω ακριβώς τι θέλετε.
5: Ναι, αυτό είναι.
4: Το ροκόμελο θέλετε. Πού να το σερβίρουμε και τι ώρα?
5: Μα φυσικά στο Eternal Radio, Κυριακή 8 το βράδυ. Ροκόμελο με την Ελένη Μιχαηλίδου, κάποιες Κυριακές, 8 το βράδυ, στο Eternal Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλέ, πόσο μου έχετε λείψει, τώρα το καταλαβαίνω. Άλλο ένα απόγευμα το βραδάκι Κυριακής, εδώ μαζί, να ροκάρουμε, να φιλοσοφήσουμε. Όλα τα κάνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, όλα. Έτσι, λίγο καθυστερημένα λόγω δουλειάς, πάμε να ξεκινήσουμε και έχουμε πολλά πολλά να πούμε σήμερα.

Έτσι, αυτός είναι ο ύμνος μας για αυτό το διάστημα. Όλοι κάτι περνάμε, όλοι μια δυσκολία, ένα τρέξιμο, κάτι παραπάνω. Θα αντέξουμε όμως, θα κρατήσουμε όλοι γερά. Έχουμε ένα στον άλλο. Έφηβα γεράκια. Ξέρουμε ότι κάποιος μπήκε στην εφηβεία εχθές. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Δημήτρη μας, το Δημήτρη μας τον Έρμαν. Και θα δούμε, κάτι θα του χαρίσουμε και στη συνέχεια νομίζω. Είναι από τους αγαπημένους μας έτσι φίλους εδώ, φίλους της καρδιάς, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην του χαρίσουμε κάποιο κόμματα και κάτι θα έρθει στην πορεία. Αρκεί, Μίτσε, μην εδώ, μην φεύγεις. Λοιπόν, σήμερα είναι μια περίεργη μέρα, δεν ήθελα να μην κάνω εκπομπή, ήθελα να είμαι εδώ μαζί σας, παρόλο που τελείωσα τη δουλειά μου πριν 10 λεπτά. Στην λίστα έτσι με έχει βοηθήσει ο Νίκος και όχι μόνο. Και πάμε. Το επόμενο που έχει βάλει ο Νίκος στη λίστα μου είναι το Birdie από Punks Romana. Ροκάρουμε έτσι λίγο πιο στην αρχή, λίγο πιο δυνατά και έρχονται εκπλήξεις στη συνέχεια.

Λοιπόν, μετά τα έφηβα γεράκια πήγαμε στο Μπέρντι. Μάλλον ο Νίκος που τοποθέτησε έτσι το τραγούδι στη λίστα μου πιάνει πουλιά στον αέρα. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είπαμε, εχθές ήταν τα γενέθλια του Δημήτρη, κατά κόσμον εδώ Έρμαν, και το επόμενο τραγούδι νομίζω ότι είναι απόλυτη παρέα. Τρέχουν Έρμα και Μόνα τα δάκρυα στο χώμα. Έρμαν και Μόνα τα δάκρυα στο χώμα. Γυμνά καλώδια, σε φωνητικά της Τάνιας Κικίδη. Δημήτρη, χαρισμένο.

πέφτουν έρμα και μόνα τα δάκρυα στο χώμα. Λοιπόν, η ατάκα έτσι της Κατερίνας. Ωραία, ωραία. Είναι, κολλάει ένα σέρμαν παντού νομίζω. Και να πούμε τις πρώτες καλησπέρες. Έχουμε πολλά να πούμε. Να πούμε μάλλον πρώτα πώς θα μπείτε στο chat του σταθμού. www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά υπάρχει το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι. Πατάτε εκεί, συνδέεστε και τα λέμε. Είτε με το προφίλ σας στο Facebook, είτε με ένα nickname. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα, οπότε μπείτε. Μπείτε να δώσετε και το παρόν σας. Είμαστε εδώ. Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες καταρχήν στα παιδιά που είναι στο chat ήδη. Να πούμε καλησπέρα στον Βαγγέλη, καλησπέρα στη Σταυρούλα, καλησπέρα στο Δημήτρη και χρόνια πολλά. Και φαντάζομαι ότι κάπου εκεί είναι και η Θάλια και ο Θωμάς και η Στελίνα. Να τον χαιρόμαστε. Να πούμε καλησπέρα στον Γιώργο και κάπου εκεί θα είναι και η Ευγενία, στην Κατερίνα μας. Στον Νίκο που δουλεύει επάνω, γι' αυτό δεν είναι εδώ να σας κάνει παρέα. Καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στην Τίνα μας. Και φαντάζομαι ότι κάπου εκεί είναι και ο Νίκος, ίσως και ο Αντώνης. Και καλησπέρα και στο Γιώργο μας. Και περαστικά, περαστικά μας Γιώργη, ο ένας με το χέρι, ο άλλος με το πόδι. Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Να δούμε και το χάρτη μας, να πούμε καλησπέρα στην Ανούλα που ακούει από την Ελβετία. Πριν για λίγο χάθηκε η Ελβετία από το χάρτη, αλλά επανήλθε. Να πούμε καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλησπέρα στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Φιλανδία και σε εσάς που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα. Ναι, δώστε το παρόν σας. Έχουμε και άλλους ποιοι ακούνε, για να δούμε, για να δούμε. Καλησπέρα και στην Τζέννη και στον Δημήτρη και στον Αλέξανδρο και στον Κωνσταντίνο και στην Ιζαμπέλα. Όλοι εδώ. Ο Δημήτρης θα χαρίσει στον εαυτό του ένα τραγούδι. Είναι 31 Μάρτη, αλλά αυτός θέλει τις 31 Οκτώβρη, να φτάσουμε 31 Οκτώβρη. Κάτσε βρε Δημήτρη να χαριστηθούμε λίγο το καλοκαίρι, ακόμα δεν μπήκε. Να φύγει αυτός ο μήνας που μας έχει ρημάξει, να μπει με το καλό Ιούνιος, μπας και είναι και λίγο πιο γλυκούλης απέναντί μας. Και θα έρθει και ο Οκτώβρης. 31 Οκτώβρη λοιπόν, μάσκες.

Λοιπόν, μπορεί να σας είπα προηγουμένως στοιχεία 31 Μάρτη, 31 Μάη είναι, Μάη. Μπορεί να έκανα λάθος. Λοιπόν, πιθανώς να έκανα λάθος, καμένη είμαι σήμερα. Και λοιπόν, επειδή δεν έχουμε ολόκληρη εκπομπή, έχουμε μία ώρα και κάτι λεπτά. Μίτσο, μην πας πουθενά. Η εκπομπή λοιπόν στη συνέχεια έχει αφιερώσεις για σένα. Ο λόγος που ήθελα να κάνω τη σημερινή εκπομπή, ακόμα και αν είμαι διαλυμένη, κουτσή, κουρασμένη κλπ, ήταν γιατί όλοι έχουμε κάτι να σου πούμε. Με ένα τραγούδι, με μια ευχούλα. Δεν μπόρεσα χτες να είμαι στο πάρτι σου, αλλά κάνουμε ένα μικρό πάρτι εδώ πάλι. Σε λίγο λοιπόν ξεκινούν οι αφιερώσεις και δεν πας πουθενά. Πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα έτσι προ-ευχετήριο, έτσι να μείνουμε λίγο δυνατά ακόμα λίγο και πάω να οργανώσω τη συνέχεια.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη γιορτή μας και ξεκινάμε με την αφιέρωση του Νίκου Γιακουμάκη, ο οποίος χαρίζει το θλιμμένη στη γιορτή μας. Εντάξει, για απόψε κάνουμε πάρτι, οπότε δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας. Λίγη θλίψη όλη την έχουμε, αλλά θα την αφήσουμε πίσω, γιορτάζουμε. Λοιπόν, πολύχρονος, πολύχρωμος και ευτυχισμένος Δημήτρη από τον Νίκο.

0: Έτσι, ζωντανά, χαρούμενα. Καλά, θα πέσουμε και λίγο σιγά σιγά. Είναι λίγο ανακατεμένα τα τραγούδια. Προσπαθώ να τα δέσω όσο γίνεται, αλλά θα δέσουν μόνα τους. Δεν πειράζει. Η αγάπη και οι ευχές τα μαγεύουν όλα, τα ενώνουν όλα, τα κάνουν όλα υπέροχα. Λοιπόν, Μίτσο, σήκω. Θέλω να χορέψεις. Ρακιάς και Μαριλού.
1: Εγώ λειτουργώ, ξέρεις, μετά τις 12, τέτοια φάση.

Και ναι, αυτό το τραγούδι είναι χαρισμένο από τον Νίκο, το έβαλε στη λίστα μου, οπότε είναι για σένα, Δημήτρη. Και όπως και όλα απόψε εδώ. Λοιπόν, το επόμενο είναι από την Άννα. Το επόμενο είναι από την Ανούλα μας, μα μαζί με την εξής αφιέρωση. Δημήτρη μου τρελέ, χρόνια σου πολλά. Να μεγαλώνεις όμορφα και να το κρατάς πάντα κρυφό το ότι μεγαλώνεις, όπως έκανες και τα προηγούμενα χρόνια. Να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να έχεις πάντα την τρέλα ως το μεγαλύτερο ατού σου. Είναι η τρέλα μου ατού, λοιπόν, από Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Λοιπόν, είπαμε, σήμερα είναι λίγο ανάκατη εκπομπή γιατί είναι ένα πάρτι χαρισμένο στο Δημήτρη μας. Ακούμε λοιπόν πέρα από τα ροκ και τραγούδια της καρδιάς όπως αυτό που χάρισε η Ανούλα. Και ας μην είναι τόσο ροκ που λέει, αλλά είναι ένα τραγούδι που ταιριάζει τέλεια για το Δημήτρη μας, τον τρελό μας. Λοιπόν, να καλησπερίσω και το Θοδωρή που μπαινοβγαίνει στο chat, να καλησπερίσω την Ευγενία και να καλησπερίσω και τον Κώστα. Ο Κώστας είναι από τους παιδικούς φίλους που παίζαμε μαζί έτσι, όταν ήμασταν παιδιά κάτω στους δρόμους και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ. Πραγματικά, συγκινήθηκα πολύ που μπήκες Κώστα, όπως κάθε φορά που συνομιλούμε έτσι και ανταλλάσσουμε ευχές ή όμορφες κουβέντες. Λοιπόν, το επόμενο, πού το καλέτε, το έβαλα το επόμενο. Μα τι λες τώρα, πού πάμε. Δημήτρη, θέλω να πας κοντά στο κορίτσι σου. Αυτό το τραγούδι στο χαρίζει λοιπόν η Θάλια και νομίζω ότι αξίζει να της δώσεις ένα μεγάλο φιλί.

υπέροχο το τραγούδι, υπέροχη αφιέρωση. Εννοείται ότι δεν νομίζει, λέει ο Γιώργος, ότι θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη αφιέρωση από τη γυναίκα του. Είναι. Μπορεί να έχει και άλλη. Θα δούμε. Λοιπόν, Κωστή μου, κάτι θα κάνουμε. Κάπου θα δούμε πώς θα το κολλήσω. Θέλω να κάνω μία μικρή, έτσι, μία μικρή παρένθεση και να πάρω λίγο το φως από τους προβολείς από το Δημήτρη και να χαρίσω κι εγώ ένα τραγούδι στο Νικολάκη μου. Ξέρω ότι δουλεύει, μπορεί να μην ακούει τώρα. Γιατί σαν σήμερα το 2003 γίναμε ζευγάρι και κλείνουμε 23 χρόνια λοιπόν έτσι κοινής πορείας στη μισή μας ζωή. Και σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει.

Τι λέτε βρε παιδιά, μπλε φεγγάρι. Μπλε φεγγάρι σήμερα. Και τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις αφιερώσεις, τα τραγούδια τα χαρισμένα στο Δημήτρη και τις ευχούλες. Λοιπόν, προσοχή. Σήμερα έχει γενέθλια ο Δημήτρης Έρμαν. Ο άνθρωπος που αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα ψυχούλα, θεότρελος, φίλος για όλα και έτοιμος να αρπάξει φωτιά για το πιο απίθανο λόγο. Να σε χαιρόμαστε όπως είσαι, πεισματάρης, αυθεντικός και λίγο αδιόρθωτος. Είναι οι ευχούλες από τη Σταυρούλα και διάλεξε ένα τραγούδι το οποίο είναι τραγούδι αντίστασης, αξιοπρέπειας, πείσματος, απέναντι σε μια πραγματικότητα που προσπαθεί να σε λυγίσει. Θεωρεί Δημήτρη λοιπόν η Σταυρούλα ότι σου ταιριάζει απίστευτα. Σιγά μην κλάψω, από Γιάννη Αγγελάκα.

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Λοιπόν, μετά τις υπέροχες ευχές της Σταυρούλας, θα κάνουμε μια μικρή παύση από τα ροκ μονοπάτια μας για να χαρίσουμε το τραγούδι που θέλει η Όλγα εκεί. Λίγο πιο... θα μπορούσε να ταιριάζει περισσότερο στην εκπομπούλα της Άννας. Αλλά θα το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, Ιουλία Καραπατάκη. Είναι γλέντι έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Γλεντάμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το γλέντι και επιστρέφουμε. Καλή ακρόαση!

Λοιπόν, και έτσι αφού χορέψαμε, γλεντήσαμε, να επιστρέψουμε στις ευχούλες για τον Δημήτρη. Και πού πας, Βασίλη, πού πας να μου πάρεις κρέπα. Περίμενε. Πάμε με ένα τραγούδι που χαρίζουμε στο Δημήτρη, ο Γιώργος και εγώ. Και θέλω να το χαρίσω και στην Ατάσα, στην Ατάσα, την αδερφή του Κώστη. Πολύ, πολύ τα αγαπώ τα παιδιά. Λοιπόν, Δημήτρη, εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Φοράνε κάτι μαύρο πουκάμισα και έρχονται εκεί στη Χαλκίδα.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το

κάνω τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Εμένα οι φίλοι μου είστε όλοι εσείς. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Υπέροχο το κομμάτι από Magic the Spell. Και πάμε στην επόμενη αφιέρωση. Λοιπόν, περιμένετε. Να έρθει το σκονάκι μου μπροστά. Να ζεις τη στιγμή, το γέλιο, το δάκρυ, το φως της αυγής. Τη νύχτα που φεύγει και τ' άλλο πρωί να τρέχεις. Να νιώθεις και όταν θα βρέχει, ποτέ σου να μην φοβηθείς να βραχείς. Τίποτα μη σκεφτείς να το ζεις. Λοιπόν, πάντα να ζεις την κάθε στιγμή. Πάντα να βρίσκεις το φως, ακόμα και στους πιο γκρίζους ουρανούς και ουράνια τόξα στις πιο βροχερές μέρες. Πάντα να ταξιδεύεις με μουσικές ως τις γης τα πέρατα. Πάντα να φανερώνεις την τρέλα και το παιδί που κρύβεις μέσα σου. Πάντα να γελάς και να ονειρεύεσαι. Χρόνια πολλά, αγαπημένε μας Δημήτρη. Από την Τίνα, Μοβάστρο και ανέπιασε βροχή.

Λοιπόν, ενώ το τραγούδι που έχει περαστεί εδώ λέει «Κι αν έπιασε βροχή», δεν είναι το τραγούδι «Κι αν έπιασε βροχή». Τέλος πάντων, αν προλάβω θα το διορθώσω σήμερα, αλλιώς θα το χρωστάμε, ζητώ συγγνώμη. Τέλος πάντων, όλα οκ, όλα οκ. Θα το διορθώσουμε, θα το βελτιώσουμε ή την επόμενη φορά. Κάτσε τώρα γιατί χάθηκα. Πάμε για το επόμενο, γιατί είναι και 20 λεπτά που μας απομένουν και τρέχω να τα προλάβω. Συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αφιέρωση. Πολύ αφιέρωση της καρδιάς και αυτή. Λένε πως η ζωή γράφεται σε σελίδες. Άλλες τις ξεφυλίζεις γρήγορα και άλλες τις κρατάς για πάντα. Κάποιες γνωριμίες περνούν σαν μια απλή σελίδα, ενώ κάποιες άλλες γίνονται ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Για τα γενέθλιά σου, εύχομαι οι επόμενες σελίδες του ημερολογίου σου να είναι γεμάτες υγεία, φως, όνειρα που πραγματοποιούνται και ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς. Τα υπόλοιπα ας τα πει το τραγούδι, γιατί μερικές σελίδες δεν χρειάζεται να διαβαστούν φωνακτά για να έχουν αξία. Χρόνια πολλά! Οι ευχές από την Κατερίνα και πάμε να ακούσουμε το ημερολόγιο από Χρήστο Θηβαίο.

Είναι υπέροχο πράγμα να έχεις φίλους. Αυτό θα πω και θα περάσω στο επόμενο τραγούδι που αφιερώνει η Θάλια στο Δημήτρη της. Άκου κάθε λέξη. Να μ' αγαπάς από Παύλο Σιδηρόπουλο.

Και μέχρι εκεί. Μου λέει, χάρισε τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Okay, το έκανα και αυτό. Το έκανα. Από τον Μπιλ, λοιπόν, χρόνια πολλά. Και πάμε 10 λεπτάκια, 9 λεπτάκια. Πάμε στο τραγούδι που σου χαρίζει ο Νίκος, ο σύζυγος μου. Και ερχόμαστε να κλείσουμε με Μοβάστρο. Εντάξει, ερχόμαστε. Ύμνος στη ζωή.

Μην με πειράζετε εκεί στο chat για το τραγούδι του Βάζελου. Ναι, είμαι γάβρος. Ναι. Και έκανα τη χάρη και έβαλα και ακούσαμε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Θα κλείσουμε με το τραγούδι από Μοβάστρο. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας που γίνατε συμπαραγωγή σε αυτή την εκπομπή για να βάλετε να μου δώσετε τις επιλογές σας και τις ευχές σας για το Δημήτρη μας. Ευχαριστώ όσους ακούσατε απόψε, είτε για πρώτη φορά είτε μας έχετε ξανακούσει και θα τα ξαναπούμε. Ήταν μια γιορτή σήμερα. Δημήτρη, να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα γερός, να μας κάνεις να χαμογελάμε, να μας δίνεις αυτές τις μεγάλες αγκαλιές της ειλικρινούς αγάπης και χαράς. Να είμαστε καλά όλοι και να ανταμώνουμε σε χαρούμενες στιγμές. Εύχομαι έναν υπέροχο μήνα να μας δώσει την αγάπη που μας στέρισε ο προηγούμενος, να μας δώσει την καλοσύνη που μας στέρισε αυτός που φεύγει, γιατί πολύ μας δυσκόλεψε νομίζω ο Μάιος. Δεν πάτε πουθενά, η Άντι συνεχίζει με τα Lomo Geeks, οπότε έχουμε δρόμο ακόμα. Και αν έπιασε βροχή από Μοβάστρο, φιλιά πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και απόψε. Σας αγαπώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο κι άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

πρώτα, οπότε η συνεργασία τους μάλλον έμοιαζε και πολύ πιο φυσική λόγω αυτού. Glow του Ασάλε μαζί με Bon Iver στην τελευταία Κυριακή του Μαΐου επιτέλους, με έναν πολύ ωραίο, εύχομαι, και έτσι λίγο πιο ζεστό μήνα να έρχεται τον Ιούνιο. Μπαίνει επιτέλους το καλοκαίρι, δεν ξέρω βέβαια αυτό τι σημαίνει για τους περισσότερους από εσάς, αλλά πάντα είναι λίγο πιο ευχάριστες οι ατμόσφαιρες το καλοκαίρι. Μαζί μέχρι και τις 12, Lomo Geeks με Άντι Πέτρου στο μικρόφωνο.

Η Ειρήνη αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν αυτό το κομμάτι να είναι Alice Cooper και εγώ η αλήθεια είναι συμφωνώ και όμως είναι Alice Cooper και είναι από τα καινούρια κομμάτια, τις καινούριες κυκλοφορίες του. Βγήκε το 2025 στο άλμπουμ The Revenge of Alice Cooper και βέβαια πολύ φανατικοί κι όμως του Alice Cooper συχνά το συγκρίνουν με το Kill the Flies, το οποίο είναι θρυλικότατο κομμάτι του Hollow of Flies από το άλμπουμ Killer, το οποίο θεωρείται και ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της πρώτης περίοδου της μπάντας βέβαια και εξακολουθεί να αναφέρεται και σαν κορυφαία σύνθεση του Alice Cooper και πολλοί το συγκρίνουν με το νέο αυτό κομμάτι Kill the Flies. Το κομμάτι γράφτηκε από Alice Cooper, Bob Ezrin και Neil Smith, τον αυθεντικό drummer της μπάντας,

Και βέβαια συνδυάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το horror rock ύφος που διακρίνει τον Alice Cooper των αρχών πάντα της δεκαετίας του 70, βέβαια με μια λίγο πιο σύγχρονη παραγωγή, τολμώ να πω και λίγο πιο pop. Αλλά πολύ ενδιαφέρον και κυρίως ευχάριστο το γεγονός ότι ακόμα ακούμε μουσική του Alice Cooper.

Van Morrison και μια δουλειά του 2025, την οποία οι περισσότεροι κριτικοί υποδέχτηκαν σαν μια από τις καλύτερες δουλειές του εδώ και δεκαετίες. Βέβαια, πάρα πολλοί επίσης το συνέκριναν και με ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο άλμπουμ που έχει βγάλει ποτέ, το 1991, το Hymns to the Silence. Ο Van Morrison, ακούσαμε και την προηγούμενη Κυριακή, έχει γίνει πάρα πολύ παραγωγικός τα τελευταία 3 χρόνια. Βγάζει κάθε χρόνο από έναν δίσκο σίγουρα. Το άλμπουμ αυτό ονομάζεται Remembering Now και ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, Remembering Now. Ο Van Morrison επίσης είναι πάρα πολύ γνωστός για ένα είδος soul που δημιούργησε ουσιαστικά από τη μουσική του, το Celtic Soul, ή αλλιώς Celtico Soul, που είναι ένα συνοθήλευμα ουσιαστικά soul jazz και παραδοσιακής κελτικής μουσικής, με το gospel επίσης βέβαια να παίζει πάρα πολύ έντονο και σημαντικό ρόλο στις συνθέσεις του. Πάρα πολύ ταλαντούχος εννοείται, και τα νέα του τραγούδια, τα νέα του κομμάτια είναι πάρα πολύ εκφραστικά. Και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει και πάρα πολύ το ύφος του και την μουσική του, κάτι το οποίο βέβαια μας αρέσει, γιατί πάντα θαυμάζουμε την μουσική του Van Morrison.

Η βασίλισσα της εκρηκτικής soul, έτσι αποκαλείται από τους περισσότερους η Sugar Pie De Santo. Η φωνή που ακούσαμε ανήκει στην Sugar Pie De Santo, το κομμάτι Witch for a Night. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία, προφανώς και φωνή, απίστευτη φωνή, αλλά επίσης πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία. Είχε πολύ ιδιαίτερες σκηνικές εμφανίσεις και μάλιστα στις περιοδίες του με τον Τζέιμ, στις περιοδίες της με τον Τζέιμ Μπράουν, έκανε μέχρι και ακροβατικά και τούμπες πάνω στη σκηνή. Τέλος πάντων, είχε μια πολύ εκρηκτική και ενδιαφέρουσα σκηνική παρουσία. Το κομμάτι βγήκε το 1960 βέβαια και συμπεριλήφθηκε στη συλλογή In the Basement The Chess Recordings. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, πολύ διασκεδαστικό και άγριο. Από τα λίγα τόσο άγρια τραγούδια της Sugar Pie De Santo βέβαια.

Μία από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες προσωπικά δικές μου, βέβαια φαντάζομαι και όλων των ακροατών, συνεργασίες στην ιστορία της rock μουσικής, Queen και David Bowie, 1981, Under Pressure, εννοείται αφιερωμένο στην Ειρήνη, η οποία είναι under a lot of pressure, και είναι ένα κομμάτι το οποίο την χαροποιεί πάρα πολύ και της δίνει ενέργεια, οπότε αφιερωμένο στην πολύ αγαπημένη Ειρήνη.

Εν τω μεταξύ, διάβασα τώρα ότι το κομμάτι τελείως τυχαία γράφτηκε, τελείως τυχαία το διάβασα, αλλά είναι μια ωραία έτσι, σύμπτωση, δεδομένου ότι το αφιέρωσα στην Ειρήνη, η οποία βρίσκεται στην Ελβετία. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε σε στούντιο στην Ελβετία, που βέβαια επίσης ηχογραφήθηκε σχεδόν τυχαία σε μια περίοδο που ο Μπόμπι είχε πάει να επισκεφτεί τους Queen στην Ελβετία, οπότε γράφτηκε κάπως τυχαία και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της rock μουσικής, αυτή η μπασογραμμή του Deacon, το περίφημο αυτό μπάσο της εισαγωγής βέβαια, έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα στην ιστορία της pop και της rock, και γενικά είναι μία από τις πιο διάσημες συνεργασίες που έχουν γίνει ποτέ. Είχε γίνει και μια πολύ ωραία εκτέλεση ζωντανή το 1991 μετά το θάνατο του Mercury από τον Bowie σε μια συναυλία αφιέρωμα που είχε γίνει τότε για τον Mercury, η οποία θεωρείται επίσης από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία της live rock μουσικής. Πολύ υπέροχο κομμάτι, δεν βαριέσαι να το ακούς και βέβαια σου φτιάχνει τη διάθεση, αυτή είναι η άποψή μου.

27 λεπτά μετά τις 10, πάντα στους ρυθμούς του Eternal Radio, θα δώσω τις πρώτες καλησπέρες στους ακροατές που μας ακούν και έχουν συνδεθεί και στο chat, τη Λιτό, τον Μπούμπι, τον Μάκη και τον Μοχλία, τον Τζιμ και την Αλεξία βέβαια, τον Νίκο, τον Βαγγέλη, τον Σωτήρη και πολλές προσωπικές καλησπέρες στον Νίκο, την Αγγελική, τη Γιούλη και τον Γιώργο, στην Ερατό και στην Δήμητρα που επίσης μας ακούει και βέβαια σε όλους όσους και όλες όσες μας ακούτε από οποιαδήποτε πλατφόρμα εκπέμπουμε.

Καλή τύχη επίσης από καρδιάς στον Γιάννη που δίνει φέτος πανελλήνιες, οπότε είμαστε σε αυτή την περίοδο την λίγο αγχωτική. Και βέβαια καλησπέρα και στην Χριστίνα και τον Γιάννη που μας ακούν. Και να ευχηθώ και χρόνια πολλά στο Γιάννη για τις προηγούμενες μέρες που είχε γενέθλια.

Μεγάλος κορυφαίος δύο, όπως αναφέρει και ο Μάκης και Μοχλίας. Όντως, Ronnie James 2 και ο Richie Blackmore, του οποίου η κιθάρα νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι πιο λυρική από ποτέ. Πολύ όμορφο riff, όπως πάντα βέβαια. Rainbow 1975, Catch the Rainbow, ένα από τα πιο συναισθηματικά και ατμοσφαιρικά κομμάτια των Rainbow. Και βγήκε στο ντεμπούτο τους άλμπουμ, Richie Blackmore's Rainbow. Ντεμπούτο άλμπουμ θα ακούσουμε και τη δεύτερη ώρα σαν άλμπουμ της εβδομάδας, σαν πολύ ενδιαφέρον rock άλμπουμ των The Stooges, το ντεμπούτο μάλλον των The Stooges. Τώρα η Rainbow νομίζω ότι ήταν από τις πιο ήρεμες rock μπάντες εκείνης της δεκαετίας, των 70s γενικά και των 80s. Ξεφεύγουν λίγο από την κλασική hard rock, το κλασικό hard rock ύφος εκείνης της εποχής, λίγο πιο ατμοσφαιρική, λίγο πιο κινηματογραφική η εξέλιξη των περισσότερων κομματιών, πάρα πολύ αγαπημένη και το κομμάτι απίστευτο.

Μέσα σε όλα φέτος έχουμε πάρα πολλά ωραία comebacks παλαιών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων και νομίζω ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά τους νέους, τις νέες κυκλοφορίες δίσκων. Deep Purple βρίσκονται πάλι στο προσκήνιο με νέο single, το Arrogant Boy, το οποίο ξεχώρισε πάρα πολύ αυτές τις εβδομάδες. Deep Purple θα δούμε και στην Ελλάδα φέτος. Foo Fighters, τους οποίους επίσης θα δούμε και στην Ελλάδα, έκαναν επίσης comeback με ένα δυναμικό κομμάτι, το Of All People. Ενώ οι Muse επίσης παρουσίασαν νέο κομμάτι, το Hexagons. Αναμένουμε βέβαια και έναν δίσκο από τους The Rolling Stones. Ακούσαμε κομμάτι από τον νέο επερχόμενο δίσκο την προηγούμενη Κυριακή, όπως ακούσαμε και κομμάτι από τον δίσκο The Boys of Dungeon Lane του Paul McCartney, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος.

Επίσης κάτι λέγεται ότι μπορεί να βγάλει νέα μουσική και ο Stevie Wonder, ο οποίος στα τελευταία δημοσιεύματα του έχει αφήσει κάπως ανοιχτό το ενδεχόμενο. Και βέβαια ένα νέο το οποίο με χαροποίησε πάρα πολύ είναι πως η κληρονομιά της Aretha Franklin θα επιστρέψει στις οθόνες με μια νέα ταινία αφιερωμένη στο έργο της.

Ένα πολύ ενδιαφέρον single το οποίο βγήκε πριν από 3 χρόνια, το 23, Fly Free, από την Κάτζα Βάλα και τον Mike Anderson, και οι δύο είναι Δανοί. Η Κάτζα Βάλα είναι Δανο-Ισλανδή τραγουδοποιός και ερμηνεύτηκα, πολύ γνωστή για το στυλ που συνδυάζει με την Αμερικάνα, την folk, την country και την rock μουσική. Και ο Mike Anderson επίσης Δανός, κιθαρίστας κυρίως, γνωστός δηλαδή για αυτό, και τραγουδιστής, με βάση στο blues και στην soul μουσική. Το Fly Free είναι ένα κομμάτι που βγήκε και από τους δύο, από τον Mike Anderson και την Κάτζα Βάλα, και κάπως νομίζω ταιριάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα στυλ τους, το ύφος τους. Και θα ήθελα να ακούσω και άλλη συνεργασία τους, γιατί έβγαλαν μόνο αυτό, έβγαλαν μόνο το Fly Free, ένα single. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και άλλα κομμάτια σαν αυτά. Δεν θυμίζουν και πάρα πολύ τη σκανδιναβική μουσική, πιο πολύ soul και αμερικάνα, αλλά πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο.

Μια πιο πειραματική πλευρά του Tommy Bolin, ο οποίος αν δεν είχε πεθάνει τότε έτσι, λίγο πρόωρα, το 1976, πιθανότατα θα είχε εξελιχθεί πάρα μα πάρα πολύ. Ένας πολύ αξιόλογος κιθαρίστας, blues rock, funk rock ύφος, πολύ χαρακτηριστικό groove για την εποχή εκείνη. Ένα κομμάτι που βγήκε το 1976 από τον Tommy Bolin στο album Private Eyes, Shake the Devil. Ένας πολύ όντως ενδιαφέρον καλλιτέχνης. Το ίδιο το κομμάτι κυκλοφόρησε και αργότερα σε κάποιες συλλογές Lost Sessions που έγιναν με διαφορετικά και διάφορα demos και εκτελέσεις του Bolin κατά τη διάρκεια ηχογράφησης του κομματιού. Tommy Bolin θα ακούσουμε και στη συνέχεια μαζί με τον Phil Collins σε ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Πριν όμως φύγουμε από την πρώτη ώρα, είμαστε ήδη 11 λεπτά πριν τις 11, στην πρώτη ακόμα ώρα. Πριν όμως περάσουμε στη δεύτερη ώρα και πριν ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι Tommy Bolin, εγώ την αφιέρωσή μου για τον Γιάννη και τα γενέθλιά του την έκανα. Τώρα θα ακούσουμε όμως την αφιέρωση των γυναικών της οικογένειας, της ζωής του Γιάννη, από τα κορίτσια του δηλαδή, από τη Χριστίνα, την Λιτό και τη Δανάη, στον Γιάννη για χρόνια πολλά και καλά. Johnny B, The Hooters.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι The Hooters. 1980 τότε σχηματίστηκαν από τους Eric Bazilian και Rob Hyman. Πολύ κλασική πάλι rock, κλασικό rock συγκρότημα. Έχουν βέβαια και κάποιες επιρροές έτσι πάλι από λίγο κέλτικη παραδοσιακή μουσική και από ρέγγε σε κάποια άλμπουμ τους. Θα ακούσουμε και κάποιες επιρροές έτσι από ρέγγε μουσική. Το κομμάτι αυτό, το πολύ αγαπημένο που ακούσαμε και μας πρότειναν τα κορίτσια και αφιέρωσαν, είναι ένα απίστευτο κομμάτι από το δεύτερο άλμπουμ των The Hooters, 1987, One Way Home, το οποίο τους έκανε και πολύ περισσότερο δημοφιλής στην Ευρώπη. Και βέβαια είναι ένα συγκρότημα κλασικό, κλασική rock μουσική, που έχει μείνει επίσης διαχρονική στην εποχή. Άλλο ένα κομμάτι τώρα του Tommy Bolin μαζί με τον Phil Collins, το υποσχέθηκα, Savannah Woman.

το κομμάτι τελειώνει με ένα απίστευτο σόλο του την Τόμι Μπόλιν, βέβαια. Νομίζω ότι είναι μια συνεργασία που δείχνει το πόσο πειραματιζόταν τότε ο Τόμι Μπόλιν και ίσως και το πόσο μεγάλο θησαυρό μουσικής θα είχαμε άμα δεν τον χάναμε. Άλμπουμ Teaser 1975, μια πολύ ωραία συνεργασία του Phil Collins με τον Τόμι Μπόλιν, blues rock και funk rock μουσική. Συμμετείχε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή ομάδα μουσικών στην παραγωγή του κομματιού και του δίσκου. Τζεφ Πορκάρο, ο Τζαν Χάμερ, ο Ντέιβιτ Σάνμπορν, οι οποίοι δίνουν πάρα πολύ πλούσιο ήχο στην εκτέλεση. Υπήρξε και μία ακόμα βέβαια εκτέλεση από τον ίδιο τον Φιλ Κόλινς, μόνο σε κρουστά, που είναι βέβαια το ατού του Φιλ Κόλινς. Και το κομμάτι γράφτηκε μαζί και με τον Τζεφ Κουκ και είναι από τα πιο αφηγηματικά κομμάτια του άλμπουμ.

πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και φιλοσοφικό, θα έλεγε κανείς, ροκ κομμάτι των The Police, σε ένα, σαν μάλλον, μια πολύ σκοτεινή παρατήρηση για την έξαλληξη της ζωής της γης, 1983, άλμπουμ Synchronicity, Walking in Your Footsteps, ένα minimal κομμάτι, κλασικός μάλλον new wave ήχος των The Police, πολύ γρήγορο ρυθμός των κρουστών αυτών που ακούμε σε όλο το κομμάτι από τον Stuart Copeland, υπνοτικό οριακά ριφ από τον Andy Summers και βέβαια αυτά τα φωνητικά του Sting, τα οποία οριακά αφηγούνται αυτό το φιλοσοφικό, τη φιλοσοφική αφήγηση σχετικά με την εξέλιξη της ζωής. Πολύ ωραίο κομμάτι, νομίζω ανήκει και στο Farewell Album των Police.

Όπως πάντα, βέβαια, η εισαγωγή της δεύτερης ώρας με το άλμπουμ της εβδομάδας, άλμπουμ νούμερο 18 των The Stooges, το ομώνυμο άλμπουμ The Stooges 1969, το ντεμπούτο άλμπουμ των The Stooges, και νομίζω ότι είναι από αυτά τα άλμπουμ που δεν γίνονται μεγάλα εκείνη την εποχή που βγαίνουν, αλλά αλλάζουν ολόκληρη τη μουσική ιστορία εκ των υστέρων.

Προερχόμενοι από το Detroit, οι The Stooges εμφανίζονται για πρώτη φορά το 1969, όταν η rock σκηνή είχε κατά κύριο λόγο ψυχεδέλεια, πάρα πολύ ψυχεδέλεια, πολλά βιρτουόζικα solo και καθαρότατη παραγωγή. Οι Stooges ωστόσο τώρα έφεραν με το ομώνυμο άλμπουμ αυτό το αντίθετο, έφεραν πολύ απλές επαναλαμβανόμενες κιθάρες, πιο βρώμικο ήχο και βέβαια πολύ ομή και σχεδόν αντιμουσική ενέργεια και έναν ήχο ο οποίος ουσιαστικά έγινε θεμέλιο της punk μουσικής.

Το No Fun ουσιαστικά είναι ένας ύμνος στην βαρεμάρα και κατέληξε τελικά να είναι και ένας ύμνος στην punk μουσική, στην punk rock μουσική. Οι The Stooges, με συγχωρείτε, δημιουργήθηκαν βέβαια από τον Iggy Pop, ο οποίος ήταν και ο frontman, μάλλον anti-frontman των The Stooges. Ήταν πολύ ιδιαίτερο σε σχέση με τους υπόλοιπους frontmen εκείνης της εποχής. Φώναζε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ένταση γενικότερα πάνω στη σκηνή. Ron Aston στην κιθάρα, ο Scott Aston στα drums και ο David Alexander στο μπάσο, που ήταν το αρχικό μέλος της πρώτης περίοδου των Stooges. Αργότερα προσθέθηκε και ο James Williamson στην κιθάρα, στην δεύτερη, ας πούμε κάπως, εποχή του συγκροτήματος. Δεν έπαιζαν ποτέ κανονικό rock. Κανονικοποίησαν λίγο ωστόσο τον ομό ήχο στην rock μουσική σκηνή εκείνης της εποχής. Πολύ επαναληπτικά, όπως είπα και πριν, ριφάκια αντί για solo. Δεν είχαν πάρα πολλά solos ή The Stooges γενικότερα στα κομμάτια τους. Και ο Iggy Pop βέβαια έγινε διάσημος όχι μόνο για τη φωνή του στους Stooges, αλλά και για την εκρηκτική σκηνική παρουσία του και για τις προκλητικές κινήσεις και την ομή σωματική performance ουσιαστικά που έκανε στα περισσότερα lives. Και ουσιαστικά ήταν ο πρώτος πραγματικός punk κάπως frontman, γι' αυτό και τον ανέφερα σαν anti-frontman πριν. Αναγνωρίστηκαν ουσιαστικά πολύ πιο μετά. Στα τέλη της δεκαετίας των 60s και τις αρχές των 70s δεν είχαν και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Θεωρούνταν πολύ άγριοι για το κοινό εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν κάποια στιγμή προσωρινά το 1974 και ξαναενώθηκαν. Βέβαια χωρίς τους Stooges δεν θα είχαμε ούτε Sex Pistols, ούτε Ramones, ούτε Nirvana, ούτε The White Stripes, και γενικότερα ολόκληρη η garage και η punk σκηνή βασίζεται στη μουσική των Stooges.

Πολύ όμως δυνατός ο ήχος της κιθάρας του Άστον. Αυτό ήταν το πρώτο ντεμπούτο και ομώνυμο βέβαια άλμπουμ των The Stooges που βγήκε το 1969. Ένας δίσκος ουσιαστικά που μετέτρεψε την απλότητα και την ατέλεια σε δύναμη. Έφερε έναν ήχο ομό, επιθετικό και αρκετά αντιεμπορικό σε μια εποχή που η ροκ γινόταν όλο και πιο περίπλοκη βέβαια, με ελάχιστη έτσι, παραγωγική γυαλάδα και καθόλου βιρτουόζικα ριφάκια. Και βέβαια την εκρηκτική παρουσία του Iggy Pop εξέφρασε σε πολύ μεγάλο βαθμό αποξένωση ο δίσκος. Η σημασία του, όπως είπαμε και πριν, δεν φαίνεται πάρα πολύ στην εμπορική τους επιτυχία, αλλά στο γεγονός ότι έθεσε αυτές τις βάσεις για το punk και το garage rock revival ουσιαστικά και αργότερα για το grunge, για την grunge μουσική σκηνή. Και απέδειξε βέβαια ότι η ροκ μπορεί να είναι και λίγο πιο αληθινή, χωρίς να προσπαθεί απαραίτητα να είναι τέλεια. Και αυτό ήταν το 18ο άλμπουμ στην λίστα των Album of the Week. Ακολουθείτε πάντα τους Lomo Geeks στο Lomo Geeks κατ' Παύλα The Radio Show και το Eternal Radio στο Eternal Radio. Στο Instagram μπορείτε πάντα να μας προτείνετε ένα δίσκο που θέλετε να ακούσετε ή έναν αγαπημένο δικό σας δίσκο. Αναμένουμε πάντα τις προτάσεις σας και τις επιθυμίες σας.

0: Αυτό είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο, το μόνο κοινό και το τελευταίο άλμπουμ των αδερφών Vaughan, των αδερφών Vaughan, Stevie Ray Vaughan και Jimmy Vaughan, 1990, Family Style, το farewell ουσιαστικά άλμπουμ του Stevie Ray Vaughan και η τελευταία, μάλλον η πρώτη και τελευταία συνεργασία των αδερφών. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1990, λίγο μετά τον θάνατο του Stevie Vaughan και ήταν και ένας από τους λόγους, μάλλον αυτός, που το έκανε ιστορικά πολύ φορτισμένο. White Boots ονομάζεται το κομμάτι που ακούσαμε και είναι πολύ groovy, πολύ blues, όπως και όλος ο δίσκος βέβαια των αδερφών Vaughan. Κρίμα που δεν ακούσαμε άλλες συνεργασίες των αδερφών Vaughan, αλλά έχει μείνει αυτό το άλμπουμ το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο. Ηχογραφήθηκε το 1990 σε παραγωγή του Nile Rodgers και έκανε έτσι μια πολύ ωραία εμφάνιση εκείνη την εποχή, γιατί ήθελαν πάρα πολύ καιρό οι αδερφοί Vaughan να φτιάξουν ένα συνεργατικό δίσκο και οι κιθάρες τους είχαν πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίες, πολύ country και οι δύο ήχοι. Και δυστυχώς ένα άλμπουμ το οποίο έμεινε σαν κληρονομιά μετά το θάνατο του Stevie Vaughan.
1: Ladies and gentlemen, gather round, gather close. This is a story about pain, about betrayal, about 12 carats of bad decisions, and one very naked neck.

Ένα κομμάτι πολύ διασκευασμένο, κλασικό βέβαια, soul κομμάτι του Al Green και Mabon Tini Hodges, το οποίο γράφτηκε το original το 1974. Έγινε πολύ, μάλλον έγινε γνωστό από πολλούς καλλιτέχνες. Το έχουν διασκευάσει αρκετοί καλλιτέχνες και της νέο soul μουσικής, αλλά και της rock και pop μουσικής. Η φωνή αυτή, η πολύ ιδιαίτερη που ακούσαμε, είναι της Αυστραλής Emma Donovan, σε ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε τώρα, την χρονιά που μας πέρασε μάλλον, από ένα μεγαλύτερο project το οποίο αφιερώθηκε σε κλασικά soul κομμάτια από νέους όμως πλέον καλλιτέχνες της νέου soul, κυρίως μουσικής. Η εκδοχή της Donovan κρατάει βέβαια πάντα την soul και την gospel βάση του πρωτότυπου κομματιού, προσθέτει αρκετά έντονα στοιχεία της blues, της country και της ιθαγενικής μουσικής, δίνει ένα πολύ πιο προσωπικό και πνευματικό χαρακτήρα στο κομμάτι. Η Emma Donovan κιόλας ανήκει σε μια μουσική οικογένεια, την Donovan Family. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φωνή, έχει και μια μεγάλη καριέρα, ένα μεγάλο δρόμο να την περιμένει, διότι έχει μια πολύ ταλαντούχα ορχήστρα γύρω της και εννοείται μια πολύ ωραία φωνή. Το κομμάτι νομίζω του απέδωσε έτσι ένα πολύ ωραίο προσωπικό χαρακτήρα. Emma Donovan. Στο project που βγήκε φέτος, αφιερωμένο στα παλιά soul κομμάτια της σκηνής εκείνης των 70s και των 60s.

Ένα άλμπουμ με τέχμιο για τον Bob Seger, Beautiful Loser 1975, δεν είναι ακόμα η τεράστια επιτυχία του, του άλμπουμ Night Moves, ούτε είναι και το σημείο που χάνει ουσιαστικά τη φωνή του ο Bob Seger. Ίσα ίσα είναι ένα σημείο μετάβασης κάπως σε ένα heartland rock καλλιτέχνη, και είναι ένα άλμπουμ που χτίζει τον ήχο που θα τον κάνει ουσιαστικά superstar ένα χρόνο μετά. Πολύ γνωστό μέλος της heartland rock μουσικής, που η heartland rock ουσιαστικά είναι ένα ύφος αμερικανικής rock μουσικής που άνθησε κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του 70 έως τα τέλη του 1980 και εστιάζει κυρίως στην καθημερινή ζωή της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Bruce Springsteen, Bob Seger, Tom Petty, John Mellencamp, κάποιοι από τους βασικούς και κύριους καλλιτέχνες της heartland rock μουσικής. Απλές δυνατές κιθάρες, πολύ απλός επίσης ρυθμός χωρίς πολλές υπερβολές, στοιχεία από blues και rock και folk μουσική και πολύ χαρακτηριστικά καθαρή και ζεστή παραγωγή. Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση και στους στίχους και στην αφήγηση και μιλάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό για την εργατική τάξη και την καθημερινή επιβίωση και αυτήν όλη την παγίδα του American Dream εκείνης της εποχής. Αυτή είναι η Heartland Rock και ο Bob Seger βέβαια ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της Heartland Rock μουσικής.

Το 1969 στο Δουβλίνο δημιουργείται το συγκρότημα Thin Lizzy, αυτό το ιρλανδικό rock συγκρότημα, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά hard rock σχήματα των 70s. Κλασική και η πιο γνωστή σύνθεσή τους ο Phil Lynott, ο οποίος ήταν η φωνή, τον μπάσο και ο βασικός συνθέτης και βέβαια η ψυχή του συγκροσήματος. Ο Brian Downey, ο οποίος ήταν ο μοναδικός σταθερός μουσικός σε όλη την πορεία των Thin Lizzy. Scott Gorham, κιθάρα και βασικό κομμάτι αυτού του διπλού lead guitar ήχου των Thin Lizzy. Και ο Brian Robertson, ο οποίος ήταν η δεύτερη κιθάρα. Και μαζί με τον Scott Gorham δημιουργούν το χαρακτηριστικό twin guitar steel, αυτό το διπλής κιθάρας ύφος που ήταν η πρώτη, ίσως ή από τους πρώτους οι Thin Lizzy που το καθιέρωσαν στην hard rock μουσική. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ο ήχος τους και μια πολύ ωραία πάλι σκηνική παρουσία του Phil Lynott. Πολύ ενδιαφέρον και το κομμάτι, βγήκε το 1974 στο άλμπουμ Night Life και είναι αρκετά γνωστή και συναισθηματική μπαλάντα του συγκροτήματος.

Ένα κλασικό jazz standard, το οποίο για αρχή γράφτηκε το 1926 από τον Ray Henderson με στίχους του Mort Dixon, Bye Bye Blackbird. Το κομμάτι που ακούσαμε βέβαια είναι η εκδοχή του Joe Cocker σε έναν πολύ πιο blues rock, soul blues rock ρυθμό βέβαια, με το κλασικό καθαρό ήχο του Cocker βέβαια. Είμαστε ένα τέταρτο πριν τις 12. Yvonne Fair, Funky Music, So Enough Turns Me On.

Ένα συγκρότημα το οποίο θεωρείται συνεχιστής της μουσικής της Southern Rock και Blues Rock μουσικής των Allman Brothers Band, και αυτό γιατί ένας εκ των δύο μέλων του συγκροτήματος που ακούσαμε, τον Tedeschi Trax Band, ο Derek Trax, ήταν μέλος των Allman Brothers Band. Ένα συγκρότημα, η Tedeschi Trax, το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από ένα παντρεμένο ζευγάρι, το οποίο είχε ξεχωριστές καριέρες πριν ενώσουν μάλλον τον ήχο τους για το συγκρότημα Tedeschi Trax Band. Αμερικάνικη blues rock, από τα λίγα original αμερικάνικα blues rock συγκροτήματα, εκτιμούνται πάρα πολύ για τον ήχο τους στην σύγχρονη μουσική σκηνή. Δημιουργήθηκαν το 2010 στη Φλόριντα και είναι σίγουρα από τα πιο δυνατά live bands στην Αμερική, όπως και να έχει, αλλά νομίζω και στον κόσμο. Έχουν πολύ δυνατά lives, έχουν 10 με 12 μουσικούς στη σκηνή σίγουρα, πάρα πολλά πνευστά, πολλά πλήκτρα και δεύτερες φωνές σε πολύ μεγάλο μέρος των συναυλιών τους. Είναι όλες οι συναυλίες τους πολύ ζωντανές μουσικά και δίνουν και πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον αυτοσχεδιασμό, κάτι πολύ original βέβαια σε σχέση με την blues μουσική. Το κομμάτι που ακούσαμε, Crazy Crying.

about him. Ακούμε τις δίδυμες αδερφές Λίζα Κάιντε και Ναομί Δίας, ή αλλιώς η Μπέγι, οι οποίες είναι από την Κούβα. Είναι μάλλον μισές από την Κούβα και μισές από την Γαλλία. Έχουν όμως εννοείται κουβανικές και αφρικανικές ρίζες. Ενσωματώνουν σχεδόν πάντα την γλώσσα γιορούμπα στα κομμάτια τους και σίγουρα θα την ακούσουμε και στο Mama Says.

ένα κομμάτι που βγήκε το 2015 στο ντεμπούτο άλμπουμ των Μπέγι, ομώνυμο. Η Μπέγι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες και οι δύο, πολύ ωραίες φωνές, πολύ οργανίστριες επίσης και οι δύο. Ένα κομμάτι το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά σαν συμβουλή από την μαμά, από μία μαμά.

Αυτές λοιπόν ήταν οι αδερφές, οι Μπέγι, και αυτή ήταν και η γλώσσα Γιορούμπα που ακούστηκε στο κομμάτι Mama Says. Πολύ ωραίες, ανερχόμενες, έχουν βγάλει και ένα καινούριο άλμπουμ, έβγαλαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ ωραίο και αυτό, λίγο πιο χορευτικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει σε σχέση με τον ήχο των Μπέγι από τότε που ξεκίνησαν, το 2015. Και στο ίδιο μήκος κύματος και στην ίδια φωνή, ίδιο είδος φωνής, θα συνεχίσουμε, αλλά θα κλείσουμε μάλλον την σημερινή εκπομπή. Βέβαια, από μία Ελληνίδα μουσικό, την Νεφέλη Φασούλη, η οποία είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Κινείται πολύ ανάμεσα σε jazz, σε έντεχνο, σε pop και σε folk. Δεν έχει συγκεκριμένη κατηγορία μουσικής στην οποία μπορεί να χωρέσει, νομίζω. Πολύ ενδιαφέρουσα φωνή. Το κομμάτι που θα ακούσουμε και θα τελειώσουμε με αυτό είναι το «Ποιος να με περιμένει». Πολύ jazz, πολύ ευρωπαϊκό, δεν θυμίζει πολύ ελληνική, έτσι, ελληνική μουσική σκηνή για μένα, γι' αυτό και θα το βάλω και θα κλείσω με αυτό. Εύχομαι έναν πολύ όμορφο δημιουργικό μήνα, μια πολύ ωραία εβδομάδα. Αύριο για πολλούς από εσάς είναι και αργία, ημέρα αργίας, οπότε εύχομαι καλή ξεκούραση. Μας ακολουθείτε πάντα στο Instagram @lomogeekkatopavla The Radio Show και το ραδιόφωνο στο Eternal Radio. Καλή εβδομάδα, να ακούτε πάντα μουσική. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα. Από εμένα καλό βράδυ, ήμουν η Άντι, ακούσατε Lomo Geeks.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.